0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Τα πρέπει να τα έχει μουσικά. Κάτρα FM.

0: Λάρνακα 3FM. Κατρέφεμ.
1: 11 часа.
0: Радио Κατρέφεμ. Съвременната хит музика.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Στο Τσεόι 4. The first contemporary radio. Κάτρα FM.

0: Λατρα FM. Λατρα FM. Κατρα FM.
1: Βαίσαι τη δάτσεσαι.
0: Ράδιο Κατρα FM.
2: This is
0: Κατρα FM. Μίξε Vibes. Κέντρο.